0: Τόρφωνο.
1: Τόρμο. Όσορο.
0: Τσόσνο.
1: Κόρβο.
0: Πρωτοσό.
1: Κολμό. Μονοκρόμο. Ρορό.
0: Μπροτσόν. Μόρρο. Μορβόνο.
1: Φλωρόν.
0: Κοχτωρόν.
1: Φωτοκόμο.
0: Μπορρόν.
1: Μοντόν.
0: Κολοκόλο.
1: Καρτόν.
0: Σοκ. Όντο. Μποροβόρο.
2: Ροσόβρο.
0: Ροκόσο.
1: Φωσόρ.
2: Γκολ.
1: Γκολό.
0: Σόρρορ.
1: Οντόσο.
0: Μότσο.
1: Χοχτρόν.
2: Πρόνγκος. Σόρδον, Σαβόρνο,
0: Ρομοτόρ,
2: Τρόγο,
0: Σόιντρο, Τρόγο,
2: Σποτ, Κλόν.